BTS στο Dynamite. Είσαι ήστον να κυσκάνα με σύντο από σκυδάνο και είσαι φαμόλου και λέει έρθει πρέντε σαν γιος μες στο κάσο σαν τσονάτο σώμα όλο καθώ λόγω σαν κόρα σου να κυσκάνα με σύντο από σκυδάνο και ώρα γιατί ώρα γιατί ώρα γιατί ώρα όλοι λάλλοι μπολούρι στο κάσο σαν ούβα ίντσο όσο σου πέσει η ρολος ούτα κόνι στέρνες έτσι σαν είσαι μόλου κότο γιώτα έμπεντολα και μόνο νησό κόμα πίνια σε φίνιου σε μία γιώτα μία γιώτα μία γιώτα μία γιώτα μία γιώτα μία Δεν ξέρω αν μπορεί να κυσκάνε, σίγουρα και έρχεται. Έλα, μπορείς κανέναν μπορούσκο.